0: Ifigenia prez daukagu. Ifigenia, jopiskan mesedez? Ixka gehiago, jo?
1: Mi?
0: Bai?
1: Eta tragudi.
0: Bale, nahikoa, osondo. Bale, Ifigenia, galdetu behar dizugu abestiaren testu inguruaren inguruan. Zer kontatuko duen entzungo dugun abestionek?
1: Eta tragudi? A cantar? Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι τώρα που μιλάει για δύο νέα παιδιά ερωτευμένα που επαναστάτησαν. Είναι το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Το Μαργούδι αγαπάει τον Αλεξανδρή, μας στο χωριό μιλάνε για αυτούς και η μάνα της της λέει πως πρέπει να τον αφήσει. Μα εκείνη λέει, η μάνα, αν θέλεις δίρε με, αλλά εγώ πάλι θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον αγαπημένο μου.
0: Ados, bueno, ba, besti tradizional bat eskeniko digula. Bi gazteren inguruan hitz egiten duena, mutil batez eta neska batez. Maite minduta dute, baina eskutatu egiten dira haien maitasuna nolabait bizitzerakoan. Herritarrak maitasun historionetaz konturatzen dira, eta zurrumurruan neskaren amari iristen zaio. Amak mutila gehiago ez ikusteko esaten dio, eta neskak oso rebelde esaten dio.